0: από Kena FM. Τα καριαροσύνη ροακού. Τι από Kena FM. The morning kickstart. Να Ράφαελ Ουάκερη του.
1: Good morning, να καλυμπουσάντα.
2: Δεν είναι το κακό μου δάινα. Δεν μου τα ντουκρέ γκου. Για καριά γάδε είναι η μάνη. Τι
3: είναι τα ρουγάμα.
0: Να μπορώ να φράνσει.
4: Μια κέρι που μόνο αβατιέ γοκίνια αουμένιο μπάνια ιδέα και τον Λουκατουρέγκα του.
0: Αγγελία μου δεν νιώθω να μαγιού. Την άσχερα γνιάδα είναι ασχερό ροσίνε. Γουκένα ροσίνε. Your morning kickstart. Γουκένα FM. Ρουμπατό. Kenya's Afro-Pop powerhouse, Bien.
5: Ladies and gentlemen, on the 31st of May, three kings, one queen. It's going to be amazing at the Site Expo Center.
6: A soulful vocalist, hitmaker, and trendsetter, redefining African music on the global stage. And he will be performing live at the one-night-only VIP experience.
5: Come through, get your tickets. The hottest and best show in the world.
6: It's one night only with you on the red carpet. Bien on stage.
5: Can't wait to see you guys. The Baldman is going to be in the building. Ali Kiba is going to be in the building and some jazz legends.
6: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz and soul. You miss it, you regret the rest of your life. At Sarit Expo Hall, 31st of May, on the long Madaraka weekend. Tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
0: Gukena FM, 92.2, Ruibotop.

Τώρα για σέγα του τούρα μας έρθει The King of Course. Ένα ροϊπρόδουλο εδρακαμόνο του και δεν είναι DJ McIntyre. Of course το καμπερίλια τα φαρέρα ο γκούνιγου του απαγγελίλια δίνου ατσου φαρέρα ανιά ο αέτου να ζάγκα ή ο βασάσα να μπάντου νη μουάνζα του. Και κοινό και αμπερίλι μου το άγκα ή να ο ή. Νίγκ είναι μότο τένα ζάιδι. Νίγκ μου απογόμα κοιτά τι τα δάιο, τρέω κάτι ρονάι νομα τι τα δάιο. Νίγκ κάδω να το κάδω του νίγκ κάδω σιά μου ανιά. Ναι, of course, για το μορτουρέ του, το τόκικο του έχω γυγιά του, καγιού ένα μας τσιουάσι. Τούτα σου κουμάνα, βίλε η Λίβιο, νο και μένει εγκαία κρύο ρομπρε. Μουλιμούα, εμπόλα. Ναι, μουλιμού το κουβάτρα ο κότ και ο άρεδε, για μόνο φρολίνο ακένια. Να του μένει ο λατό κουέ γύτερα, κουμάνα να μουλιμού. Ο μάμπο νιγκού μου, κούλεμα ο ντομερήματα το μαράγει διένα μπρε. Σε ο νίκο κορό και κουέρα, ο ρο αμουλιμού σιω, more and more and more and more. Το γύρο κορό του και ο άρεδε, as early as now. Το ντο μουλιμού σιω ναι και μύρι. Όσο είναι μολυμό και μύρι, τότε κουράτηκα είναι μολυμό ουράγα in few minutes. Κανακάει δε κανίνι μόνο μακριά, ο κακορό είναι dead. Right? Να, of course, είναι το κουράτο και αρελί μόνο κουέγιτερα, μολυμό ο κνιέτια, and so on and so forth. Είναι μην τέμι καρύπου σάνα, δεν μας βάρε ράγια, ουάι. Λόγω από γάμω αγκεντέ να δάει, τώρα δεν έχω κάτι ρόλο να είναι να δάει. Αντί νόκαμε ακόμα δελί. Από κένα FM.